γύρισα γενή στα γκάλιτσο μορφιά σου. Δίμη σου πως με πλήγωσες και χώτανα του πόνο. Κι ουδένα πλώσω μου δοκέ.